άλλο είναι νιουλέγκι. Κεράγκα σε νεγάλι εξήνα ακόμα η μαγιάγκα μαϊσαντζόρ. Αιτσέντε σε ένα σιόν ντουσερ λαϊντόν.

0: Μπορώ να φύλλα καλτή ραγιο Σενεγάλ Ιντερνασιονάλου.
1: Αλλο, αλλιώ, ονε κοντά.
0: Ονε κοντά, απλά ένα κομμού.
1: Αλλιώ, μάλλον είναι η Λεζιάρ.
0: Για, γι' αυτό απλά.
1: Είναι η Βίγια Ραγιάρνιε.
0: Μέση βοκού, να καλούγα.
1: Είναι σε αφάλ, άμα το παρενγιάει. Μπάει απλά η μπουκ.
0: Πάω.
1: Κάει επουράλ.
0: Δακόρ.
1: Μα με φάμ, μια μια παλαγιά εβολό.
0: Alright. Hello. Hello, Ablay, you ready? Vas-y. Allo, Ablay? Ablay, peut-être.
2: Allo,
0: you ready? Ablay, Aïcha? Aïcha? Voilà, bon, Ablay, peut-être, dîner, nous avons. Nous avons tout dit. Djel, quelqu'un qui veut intervenir, forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Sur l'actualité Radio Sénégal International, allô?
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, doyen.
3: Cheikh Alioune. Ba ñoo ngi siaré.
0: Nako wa gorom.
3: Ñi ngi fi alhamdoulillah.
0: Jerejef way.
3: Ba ñoo ngi jël ñoo bi yépp. Té ko ci loxo Cheikh Fall.
0: Cheikh Fall wala mu ngi lay déggé.
3: Waaw. Bu ko défé nak li ngay wax.
0: Waaw.
3: Man lima ci xawa jaaxal tuuti. Moy dafa am nit ñoo xamna ñi dañoo radical
0: waaw waaw
3: neena kurpañ kurpañ koy fajj
0: waaw
3: wala ni la ne leg ni
0: aha
3: fek amna yu bari yo xamni ha nañ ko moytu de waaw nañ ko moytu lol waaw man bañuma visa
0: waaw
3: peut-être ñoom ñi ñaan dañuy nax di lek suñu xaaliss mais amna yo xamni boko xolé bu ci bir nañu manam nañu négocier dal
0: d'accord
3: wa parce que bu fekké né lolu amul dina lor ñu bare bare
0: d'accord
3: ndax mom kay ñew bu ñewé amna façon buñ ko mëna contrôler. Parce que pour faire qu'un par exemple devait nous tingerie, nous bailler quoi, nous pour faire que nous tingerie